Καλημέρα Ηλία, καλημέρα Ρενέ. 19 Μαΐου σήμερα. Α, είναι ωραία μέρα. Μια στεναχώρια, μια χαρά. Τα αφήνω στην άκρη όμως. Καλημέρα George. Τρίτη του Μαγιού. Αναβολή έχουμε αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν. Κούτσα κούτσα το πάει ο Τραμπ. Ακραία ρητορική όμως έχουμε Ερντογάν προς Ελλάδα. Έχω Κισέα σήμερα, έχω Τσίπρα. Υπάρχει κινητικότητα στην αριστερά. Έχω τουρισμό, έχω πληθωρισμό. Έχω αύξηση μετοχικού στη ΔΕΗ. Αύξηση μετοχικού στη ΔΕΗ, ξέρεις σημαίνει τώρα αυτό έτσι. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας για συντάξεις κυρίας. Έχω Ουκρανία, έχω σήμερα πάλι. Έχουμε και τα δικά μας. Κάθε μέρα, μία μέρα να περάσει. Μία μέρα να περάσει χωρίς να έχουμε κάποιο θυματάκι εδώ στο νησί. Έχουμε και συμβόλαιο θανάτου ρε παιδιά. Πού στην Κρήτη, συμβόλαιο θανάτου. Συμβόλαιο θανάτου για να βγάλει στην άκρη τον ανταγωνιστή του. Πόσο δηλαδή. Έχω λύσεις, τρεις λύσεις που προτείνει η Δημοτική Αρχή όσον αφορά στο πάρκινγκ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Από τις αγροζημιές, το οργανωμένο έγκλημα και τις ζωές, η υπομοιρία είναι μια δικογραφία που αποτυπώνει πώς πίσω από υποθέσεις ανεξέλεκτης βόσκησης μπορεί να κρύβεται ένα οργανωμένο σύστημα επιβολής, εκφοβισμού και παράνομου πλουτισμού. Να ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Έχουμε σίγουρα, έχουμε γνωστό που είναι και από τη μία και από την άλλη πλευρά.

μιλάω για μια σκοτεινή ιστορία. Καλημέρα Νίκο, για το συμβόλαιο θανάτου με ρωτά ο Νίκος. Μια σκοτεινή ιστορία σε ατελιέ τατουάζ στα μάλια. Αλλά θα μπω σε λεπτομέρειες αργότερα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και σήμερα. Και σήμερα. Αχ, Παναγία μου. Μια χαρά, μια λύπη σήμερα. Δεν θα το πω, είναι δικό μου προς για δική μου κατανάλωση.

Και κυρίως κρατήστε τα εδώ δεμένα στο μουσικό κανάλι. Όσο μπορείτε περισσότερο, μόνο κέρδος. Αλήθεια σας το λέω τώρα, με την ψυχή μου σας το λέω αυτό. Μόνο κέρδος θα έχουν. Και αν δεν μπορείτε να τα κρατήσετε εδώ στο μουσικό κανάλι, ή αν δεν ακούτε μουσικό κανάλι, μάθετε στα παιδιά σας παλιά ελληνικά τραγούδια. Είναι, κρίμα είναι να μεγαλώσουν νομίζοντας πως η μουσική της κληρονομιά είναι ο Τρανός, η Ζευγαρά, ο Ακύλας και εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο. Είναι κρίμα πραγματικά. Λοιπόν, τι φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Τι φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Διαβάζω λοιπόν ότι στην Ηλιούπολη υπάρχει αίτημα γονέων για μοριοδότηση στις Πανελλήνιες μετά τη διπλή τραγωδία. Στην Ηλιούπολη, εκεί που τα κορίτσια βούτυξαν, ήρθαν οι γονείς και κάνουν αίτημα για μοριοδότηση στις Πανελλήνιες μετά τη διπλή τραγωδία. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Και ρωτάω εγώ, γιατί πατέρα όλο έλεγε στους νεοέλληνες ασπόνδυλους ραγιάδες που κοιτάνε μόνο τον πομπό τους και είναι ικανοί να γλύψουν τα πατώματα για ένα τάλαρο, όπως έλεγες. Γι' αυτό παιδί μου, γιατί οι γονείς δεν ενδιαφέρθηκαν για την απώλεια ζωής των, για την τραγωδία που τους βρήκε εκεί στην Ηλιούπολη. Τους ενδιαφέρει μόνο να τσιμπήσουν μερικά μόρια παραπάνω. Κατάλαβες. Γι' αυτό. Και έχουμε και τον Αλέξη Μητρόπουλο, το θυμάστε, τον Αλέξη Μητρόπουλο που ήταν στα πάνελ του συγχωρεμένου του Παπαδάκη, που είχε πει το... πότε το είπε, παιδιά, το Φεβρουάριο το είπε. Θα τη βρω την δήλωσή του. Και λέει ότι δημοσιεύτηκε ο νόμος που παγώνει την αύξηση των μισθών. Δημοσιεύτηκε, όχι θα δημοσιευτεί, τέλος, δημοσιεύτηκε. Θα τη βρω όμως την είδηση και θα σας πω ακριβή ημερομηνία. Και τώρα τι έρχονται και κάνουν, τάζουν αυξήσεις μισθών των οποίων έχουν ψηφίσει το πάγωμα ως το 2030. Δηλαδή θα ακούσουμε τέρατα, τέρατα παιδιά, τέρατα. Γι' αυτό και μην νομίζεις ότι ο Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν τώρα χρησιμοποιεί ακραία ρητορική για την Ελλάδα. Γιατί πρέπει να νιώσουμε ασφάλεια και να πάμε εκεί που πιστεύουμε ότι θα είναι πιο ασφαλές για τη χώρα και για τον ποπό μας, δηλαδή η διάχωρα. Και έτσι λοιπόν έρχονται και τάζουν αυξήσεις μισθών, των οποίων μισθών έχουν ψηφίσει οι ίδιοι το πάγωμά τους ως το 2030. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα μείνουν στάσιμοι, σας το λέω, στάσιμοι μισθολογικά, αφού η κυβέρνηση κρατά κλειδωμένες τις κλαδικές συμβάσεις. Και το βρήκα, ορίστε, 17 Δευτέρου 2026. Αλέξης Μητρόπουλος. Δημοσιεύτηκε ο νόμος που παγώνει την αύξηση μισθών. Το καταλαβαίνεις τώρα αυτό, έτσι, μέχρι το 2030. Μέχρι το 2030. Και έχουμε και τους ευρωβουλευτές από τη Βουλή της Ευρώπης, έτσι, όχι τη δική μας, να ζητούν πλήρη στοιχεία της ψηφοφορίας στη Eurovision και ταυτόχρονα κατηγορούν το Ισραήλ για χειραγώγηση. Γιατί σου λέει, πώς θα γίνει ρε φίλε, εμείς δεν το κάναμε αυτό, εμείς δεν ψηφίσαμε, πώς βγήκε δεύτερο. Και μάλιστα το Βέλγιο αποχωρεί από τη Eurovision. Κάποιος, παιδιά, να το πει στον Άδωνη, που χθες ή προχθές, πότε ήταν, πανηγύριζε για τη δεύτερη δίκαιη δεύτερη θέση του Ισραήλ, ο αστείος. Τα έχω με τους γονείς της Ηλιούπολης, αντί να ζητήσουν συγκλονισμένοι οι γονείς των παιδιών που ήταν στο ίδιο σχολείο με τα κορίτσια που πήδηξαν χέρι-χέρι από τον έκτο την κατάργηση των Πανελληνίων, ή εν πάση περιπτώσει να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό το μαρτύριο, ζητούν μόρια για τα δικά τους παιδιά.
ζητούν μόρια για τα δικά τους παιδιά. Όλη η σαπίλα της κοινωνίας σε μία φράση. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Επίσης θα ρίξουμε και μία ματιά σήμερα, Τρίτη, θυμίζω, 19 Μαΐου, Σωτηρίου έτους 2026. Και πρέπει αυτό να το δούμε πολύ προσεκτικά και σε βάθος. Παιδιά, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Συμβαίνει η μεγαλύτερη μεταβίβαση λαϊκής περιουσίας στα fans μέσω πληστηριασμών. Και αυτό συνιστά και το λέω χωρίς κανένα, πώς το λένε, ίχνος υπερβολής, τη μεγαλύτερη ληστεία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Και υπάρχει παράλληλα μια φοβερή κοινωνική σιωπή. Αυτή η κοινωνική σιωπή είναι συνενοχή, είναι παρέτηση. Από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Μια κοινωνία που παρετείται, μια κοινωνία που παρετείται μπορεί να αποδεχθεί τα πάντα, ακόμα και την ίδια της την εξαφάνιση. Επαναλαμβάνω, η μεταβίβαση της λαϊκής περιουσίας στα fans μέσω πληστηριασμού συνιστά τη μεγαλύτερη ληστεία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Και κάποια στιγμή θέλω πάρα πολύ να αναφερθώ έτσι αναλυτικά. Πολύ θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Να έχουμε χρόνο και να το πιάσουμε, να το κάνουμε τάλιρα. Κοροϊδεύεις Νικόλα. Πιο πιθανό είναι να έχουμε παρετήσεις στο καθεστώς για τη 10η θέση στη Eurovision παρά για τα σκάνδαλα και τα εγκλήματά τους, αφού μιλάμε για μια χώρα τσίρκο. Coldplay, έχω καιρό να βάλω. Θα κάνω υπομονή. Και αμέσως μετά θα γυρίσω να δούμε την ατζέντα της ημέρας, μπας και προλάβουμε κάποια στιγμή να τα πούμε όλα στην ώρα τους. Άντε, καλημέρα. Και νομίζω ότι είναι και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και αυτό μια πονεμένη ιστορία. Πολύ πονεμένη ιστορία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Τρίτη 19 Μαΐου, Σωτηρίου έτους 2026, 120 και 19, 139, δηλαδή 100 στη 31η μέρα του έτους. Πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 ώρα εδώ στο Ηράκλειο, 6 παρά 1 πρώτο λεπτό για την ακριβή, για τον λόγο του Αριδές, 6-9 στην υπόλοιπη, στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, 10 λεπτά αργότερα. Την τελευταία θα μας την πάρει πίσω, 20 και 33. Καταλαβαίνετε ότι η μέρα έχει γίνει τεράστια και θα συνεχίσει να μεγαλώνει για ένα μήνα ακόμα. Για να δούμε, θα τη δούμε να φεύγει ή έτσι θα συνεχίσει. Δεν θα τη δούμε, παιδιά. Έτσι θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μάλιστα αργότερα, κατά τις 6 ώρα, τα σύννεφα θα πυκνώσουν. Ευτυχώς όμως θα κρατηθεί και χαμηλά η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Γιατί θα φυσά και ένα λυτρωτικό βοριαδάκι. Λίγα πράγματα, μην φανταστείτε. 3 από 4 βοριαδάκι. Μετά θα γυρίσει σε βορειοδυτικό. Θα γλυκάνει όσο να πει. Τα κουνουπάκια να προσέχετε, γιατί θα είναι αρκετά επιθετικά σήμερα. Αύριο που θα γυρίσει σε δυτικό, θα ανέβει. Θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φύγουν όμως τα σύννεφα, γιατί ο δυτικός πολλές φορές όταν υπάρχουν σύννεφα φέρνει βροχή. Στους 24 έτσι μια και μπήκαμε. Το νου σας την Πέμπτη θα είναι μια ζεστή ημέρα. Στους 27 βαθμούς, πεντακάθαρος ουρανός βέβαια. Η βροχούλα που έχει υποσχεθεί να ρίξει το Σάββατο δεν τη βλέπω να υλοποιείται. Δεν βλέπω να κρατά την υπόσχεσή του το μετεό. Αλλά δεν βαριέσαι, έριξε, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο φέτος. Δεν το έχω, όχι, δεν έχω παράπονο. Λοιπόν, τι λέει η Εκκλησία μας? Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης και τον συναυτό Πρεσβυτέρων Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυένου. Οσίου Μέμνονος του Θαυματουργού. Και έχει ένα τεράστιο κατεβάτο, παιδιά, που δεν είμαι διατεθειμένος να το διαβάσω, μα τεράστιο όμως. Σιναϊτών, Ρωμίλου, Ρωμανού, Νέστορο, Σισόη, Γρηγορίου, Νικοδήμου, Κυρίλου, Κορνηλίου, Ιγνατίου, Σεργίου. Α, Παναγία μου, Ιερομάρτυρος Ενοφρίου, Μαξίμου, Μάρκου, Ιερεμίου, Ιωάννου, Ιωσήφ. Κατεβατό σου λέω, κι άλλοι κι άλλοι, ούτε τους μισούς δεν έχω πει. Σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνον. Ο Μέμνον, η Μεμνία, ο Πατρίκιος, η Πατρικία και ο Μένανδρος. Χρόνια πολλά, Μένανδρε. Δεν θα πω φίλος, θα πω αδερφός.

Λοιπόν, σας είπα ότι είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντιου. Το έχω πάρει με την άκρη του ματιού μου και όντως έτσι ήταν. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους αναγνωρίστηκε επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή και έκτοτε 19 Μαΐου τιμάται ως η μέρα μνήμης. Τι είχε συμβεί τότε την 19 Μαΐου του 1919 κατά τη διάρκεια της μικρασιακής εκστρατείας και αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε σε πλαίσιο του απελευθερωτικών των Τούρκων κατά των Δυτικών, των Ελλήνων, των Αγγάλων, των Ιταλών που κατήχανε δάφτη της Μικράς Ασίας. Έτσι λοιπόν ήταν 750.000 οι Έλληνες, οι Ελληνοπόντιοι. Ο αριθμός είναι ανάμεσα σε αυτό που θα σας πω, γιατί δεν θέλω να φέρνω υπερβολικός ποτέ. Από 200.000 ως 350.000 ήταν οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια. Από το 1916 μέχρι το 1923. Το 1991 κοινοβουλευτική ομάδα Πασόκ αποδέχτηκε ομόφωνα πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου ύστερα από επιστολή των δύο βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της Γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της αυτής της ημερομηνίας 19 Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αφού λοιπόν το 93, τον Οκτώβριο το 93, το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στην εξουσία, μετά την ανάληψη εξουσίας λοιπόν η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε ομόφωνα. Έγινε νόμος στην εφημερίδα της κυβέρνησης, κυβερνήσεως, και καθιερώνει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν θα τους κόψω τους τότε, θα τους αφήσω να μας πάνε μέχρι το τέλος.

Ημέρα περηφάνειας των άφυλων ατόμων. Τα άφυλα άτομα δεν ταυτίζονται με κάποιο συγκεκριμένο φύλο ή ταυτότητα φύλου. Είναι μια μέρα της ΛΟΑΤΚΙ Πλας κοινότητας που γιορτάζεται κάθε χρόνο 19 Μαΐου. Υπάρχουν και άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα.

0: Δεν ταυτίζονται με κάποιο συγκεκριμένο φύλο. Δεν είναι άλλο είναι το ποτέ είμαι άνδρας, ποτέ είμαι γυναίκας, Δημήτρη. Δεν ταυτίζονται με κάποιο συγκεκριμένο φύλο ή με ταυτότητα φύλου. Δεν μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα του διαδικού φύλου. Έξω από το παραδοσιακό δίπολο βρίσκονται. Έξω από το παραδοσιακό δίπολο άντρας γυναίκα. Ναι, δεν ξέρω, Μαρία, να σου απαντήσω. Αν είναι μέρος της τρανς κοινότητας, με ρωτάει η Μαρία. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και πολλά, δηλαδή μην με βάλετε σε τέτοιο τρυπάκι. Τι πληγή άνοιξα. Άλλο πράγμα είναι αυτό που λες. Άλλο πράγμα, unsexual, δεν σχετίζεται με την ασεξουαλικότητα η άφιλη ταυτότητα. Ναι. Είναι δύο διαφορετικές. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα του φύλου είναι δύο διαφορετικές πτυχές. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, να αλλάξω θέμα διότι θα μπλέξω. Είναι η μέρα που θα θέλει να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας αλληλεγγύης, το να ανέχεσαι της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει συμβεί στον αθλητισμό, τι έχουν περάσει. Αν θέλετε να καταλάβετε πόσο έξω βγάλανε από τα ρούχα τους, από τα ρούχα του τον Έρικ Καντονά, κάντε Google it. Η κλωτσιά του Καντονά σε θεατή, όπου έβριζε και κατηγορούσε ρατσιστικά παίκτες της Manchester United. Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Ένα πολύπλοκο πράγμα είναι το έντερο, ρε παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για νόσο Crohn, για την κολίτιδα που έχετε ακούσει και διάφορα άλλα. Απαθήσεις ανίατες που ταλαιπωρούν κόσμο και κοσμάκι. Καλημέρα, Άννα. Είναι Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Στην Τουρκία και τα κατεχόμενα έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού, αλλά δεν είναι, είναι λίγο fake αυτό. Στην πραγματικότητα γιορτάζουν την έναρξη του απελευθερωτικού τους αγώνα κατά των δυτικών Αγγλογάλων Ιταλών Ελλήνων από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτό που σας έλεγα πριν, που κατέβηκε λέω, αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα. Και σαν σήμερα το 1919 άρχισε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Ημέρα Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ. Γιορτάζει την επέτειο της γέννησης του εθνικού ηγέτη της χώρας. Το Βιετνάμ, παιδιά, δεν έχει ενωθεί. Έχει διώξει από πάνω του τους τυράννους. Αλλά δεν έχει ενωθεί. Βόρειο με νότιο Βιετνάμ και ειδικά το νότιο μισεί πάρα πολύ το βόρειο. Η μέρα του Μάλκομ X στις ΗΠΑ και. Πόσο μπορώ να μιλώ για αυτό την τυπάρα, για αυτό το Μάκο Μίξ που από νταβατζής, από γκέι, από ζυγκολό, από κλεφτρόνι, διαρρήκτης, τζογαδόρος, τι να πω, έγινε ηγέτης των μαύρων στην Αμερική. Ειλικρινά παρακαλώ να είχα πολλή ώρα να μιλώ για τον ώρες ατέλειωτες για τον Μάκο Μίξ, την τυπάρα από την Νεμπράσκα. Μια ξεχασμένη πολιτεία, Νεμπράσκα, παιδιά, είναι στις μεσοδυτικές πολιτείες, οι οποίες είναι καμία σχέση με Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, είναι χωριό τελείως. Τελείως. Είναι αυτές οι τρεις πολιτείες, Βόρεια Ντακότα, Νότια Ντακότα, Νεμπράσκα, που είναι κάθετας, είναι δίπλα στην Αϊόβα, εκεί πάνω από το Κάνσας. Περνάς, για να πας Σικάγο, Καλιφόρνια, περνάς. Δεν περνάει βέβαια όλο το 66 από εκεί, αλλά είναι μια πολιτεία πολύ περίεργη. Ναι, πολύ περίεργη, δεν μπορώ να σας πω. Λοιπόν, αυτά, μακάρι να είχα χρόνο να μιλήσω πολλή ώρα για το Malcolm X, αλλά θα τα γκουγκλάρετε και θα τα κάνετε, θα το δείτε μόνοι σας. Έχει ιστορία τρελή ο τύπος. Τρελή ιστορία, τους είχαν κάποιοι στο σπίτι Ku Klux Klan και αυτό τον εξόργησε. Το ξανάκαψα, έφυγαν από την Νεμπράσκα, πήγανε στην όχι Μινεσότα, στο Μίσιγκαν έφυγαν, πήγαν εκεί στο Μίσιγκαν. Το Μίσιγκαν είναι στην άλλη πλευρά της λίμνης του Σικάγο. Και εκεί τους ξανακάψανε, ολοσχερός το σπίτι, το διαλύσανε. Μάλιστα σε εκείνη τη φωτιά πέθανε και ο πατέρας του και από τότε σου λέει φίλε. Και μάλιστα όλοι έξεραν ότι ο μπαμπάς του Μάρκο Μίξ δολοφονήθηκε από ρατσιστική οργάνωση και κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει, κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει. Η μαμά κατέρευσε και ο Μάρκο Μίξ πήρε τον κακό δρόμο μέχρι που αποφάσισε να γίνει δικηγόρος και να δουλεύει σκληρά για να γίνει αποδεκτός από τους συμμαθητές του που ήταν όλοι λευκοί. Λοιπόν, αυτά. Κάντε το Google it και θα δείτε ότι είναι τυπάρα. Είναι τυπάρα. Πόσα από νταβατζής, ζυγκολό, γκέι, τρανς, διαρρήκτης, τζογαδόρος. Πού να πω. Τι να πω. Έγινε ηγέτης των μαύρων στην Αμερική. Εκεί που θέλει να τους σκοτώσει όλους τους λευκούς, να τους εξαφανίσει, έγινε ο πνευματικός ηγέτης που επιδίωκε την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. Λοιπόν, αυτά. Τέλος. Γιώργος Παπαδοκότσολης, αυτά για σας. Από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα που συμβαίνει γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ από το μουσικό κανάλι σε 105,1 για το Ηράκλειο μας. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο στούντιο παπί μουσικοκανάλι.gr, face, insta, twitter στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και βέβαια αν γουστάρετε να ακούσουμε τη φωνούλα σας 2810-360-260. Πάμε σε break, θα γυρίσουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα στα κεφτεία τον κόσμο και τους αιώνες. Άντε καλημέρα, καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12. Μουσικό κανάλι 105,1.

λοιπόν, επέστρεψα. Καλημέρα Γιάννης Άνταμς. Πόσο μου αρέσει όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα με τιμωρήσουν με το να μην μου μιλάνε. Ωπω φίλε, βλέπεις μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα, επαναλαμβάνω. Πόσο μου αρέσει όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα με τιμωρήσουν με το να μην μου μιλάνε. Έλα πάνω, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα και στον Κυριάκο. Βασίλη Μαρίνα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτήν τον κόσμο. Για τους αιώνες. What's up, και μ' αρέσει, έβρες. 1822, αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Δεν ξέρω πολλά να σας πω. Ξέρω ότι κάπου εκεί ξεκίνησε και την ιστορία του Ομιαούλης, όπου ήταν σε αυτό το ματσάκι, σε αυτή την ναυμαχία. Τσαμαδός Μιαούλης, Αχτούρης Μιαούλης, τα είπαμε και προχθές. Δεν είναι το κανονικό του όνομα. Μιαούλη έλεγε, γι' αυτό και Μιαούλης. Μιαούλη. Ο Μιαούλης, όπου είναι θαμμένος, δεν είμαι και πολύ σίγουρος, γιατί νομίζω ότι τα πήραν τα οστά του από εκεί. Εκεί στην ακτή Μιαούλη, στον Πειραιά, όπως μπαίνει το καράβι, τα κρητικά καράβια μπαίνουν μέσα στο λιμάνι, στη δεξιά πλευρά, εκεί που είναι το λιοντάρι στον Πειραιά, εκεί ήταν θαμμένος ή είναι θαμμένος ο Μιαούλης, δεν ξέρω τώρα. Νομίζω ότι στην άκρη του μυαλού μου, στο πίσω μέρος, σε κάποιο κουτάκι, κάτι μου λέει ότι τα πήραν τα οστά και τα πήγαν κάπου αλλού, αλλά το έχω πολύ θολό, οπότε δεν μιλώ. Εκεί πάντως ήταν ο τάφος του. Γι' αυτό και η περιοχή ονομάζεται Ακτή Μιαούλη. Ακτή Μιαούλη, εκεί στον Πειραιά. Εκεί από πίσω από το Χατζικυριάκιο, που σας έλεγα πάλι προχθές για το Χατζικυριάκιο και τον Άγιο Νίλο. Εκεί μπροστά όμως, την προστινή μεριά, είναι η Ακτή Μιαούλη. Ακτή Μιαούλη έχουμε και στα Χανιά. Είναι η περιοχή που είναι ανάμεσα στο λιμάνι και στο Κουμ Καπί, που πίνουμε καφέ. Φοβερός ο Μιαούλης, τυπάρα, ναύαρχος, τσακώθηκε λίγο με τον Καποδίστρια, δεν τα πήγαιναν καλά. Στην αρχή ξεκίνησαν καλά, γιατί τον έκανε ναύαρχο, ενώ τον είχαν υποβιβάσει, διότι τότε η νεοσύστατη Ελλάδα είχε αναθέσει σε κάποιον Άγγλο την αρχηγία του στόλου, και ο Μιαούλης υποβιβάστηκε. Μετά ο Καποδίστριας ανέλαβε την εξουσία και έκανε αρχηγό τον Μιαούλη, αλλά τσακώθηκαν για κάτι με την Ήδρα, είχε σχέση, τσακώθηκαν, δεν τα πήγαν καλά, και εκεί άρχισε η κόντρα τους, η μεγάλη κόντρα. Ένας Μιαούλης όπου και να πήγαινε τα κατάφερνε. Αποφάσισε να ελευθερώσει τα ψαρά, τα κατάφερε. Αποφάσισε να σπάσει την πολιορκία του Μεσολογγίου, τα κατάφερε. Ήθελε να καταναυμαχίσει τον τουρκικό στόλο μετά την επιτυχία στα ψαρά. Σου λέει, δεν πάει η δουλειά, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Διέλυσαν τα ψαρά, θα διαλύσουν σιγά σιγά και άλλα νησιά. Οπότε σου λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και πραγματικά ήταν τόσες οι απώλειες του εχθρού τότε, των Τούρκων, όπου πήγαν και κρύφτηκαν μέσα στα Δαρδανέλια. Διέλυσε και μια επιβλητική φρεγάτα, την Ασία. Τέλος πάντων, και για το Μιαούλη μπορώ να σας πω πολλά. 1919, τα είπαμε, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. 1962, Marilyn Monroe. Τι τραγουδά αισθησιακά. Happy birthday to you. Το έχω. Happy birthday, Mr. President. Και λιώνει από κάτω, President. Και βέβαια μιλάμε για τον αεροδρόμιο, τον τύπο αεροδρόμιο JFK, John Fitzgerald Kennedy, στο πάρτι των γενεθλίων του. Γι' αυτόν, προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy, τραγούδισε το Happy Birthday. Η Marilyn Monroe. Όλοι ξέρετε, έτσι δεν χρειάζεται.
Chelsea και Real Madrid, σαν σήμερα το 1971, αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καρισκάκη. Στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους, επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για την μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που βρήκε νικήτρια την Τσέλσι, την ομάδα του Ηλία. Είναι Τσέλσι με 2-1. Και είναι Τσέλσι ο Ηλίας, γιατί σαν σήμερα το 2012 η Τσέλσι πάλι σήκωσε την κούπα με 4-3 την Μπάγερ Μονάχου. Κανονικός αγώνας και παράταση 1-1. Και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της, Chelsea, σαν σήμερα, 19 Μαΐου 2012. Wow.

1973 αντιπρόεδρος της Κούβας Νικόλας Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούγκα και του επιδίδει μήνυμα του δικτάκτορα Γεωργίου Παπαδοπούλου. Τι μπορεί να είναι τώρα Μάο Τσετούγκ, το μεγάλο τιμονιέρι, όπως είναι γνωστό της Κίνας, με τον μαοϊσμό. Μεγάλη επιρροή στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. Κουκουέ Μουλού. Και είναι ο μεγάλος, ο ιδρυτής, μεγάλος, ο ιδρυτής, τελεία, αυτός της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, Μάο Τσετούγκ. Το κόκκινο βιβλίο του Μάο. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, σωστά. Πολύ περίεργος είμαι, παιδιά, να δω τι μπορεί να είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ναι, άντε, άντε.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός. Η Μαρινέλα που έφυγε τώρα, πότε έφυγε παιδιά, τέλος Μαρτίου δεν έφυγε. Η Μαρινέλα που το όνομά της ήταν Κυριακή Παπαδοπούλου, Σαλονικιά, Φωνάρα, εντάξει ό,τι και να πω εγώ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πιτάουζερ, Άγγλος ρόκερ από τα ιδρυτικά μέλη των Who. Να βάλουμε και Who και θα βάλω και Dire Straits, γιατί σαν σήμερα, κυκλοφορούν το πρώτο τους singles, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε παρακαλώ για $120. Σε λίγα δευτερόλεπτα. Έφυγε από τη ζωή το 1935 Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος, συγγραφέας. Ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο Lawrence της Αραβίας. Είναι η τυπάρα, επίσης τυπάρα, όπου ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων κατά των Οθωμανών, εναντίον των Οθωμανών. Lawrence της Αραβίας, δεν ξέρω αν την έχετε δει την ταινία. Αν δεν την έχετε δει, πρέπει. Με ένα φοβερό Peter O'Toole, με ένα φοβερό Omar Sharif, με έναν Alec Guinness, με ένα Anthony Quinn. Και αν δεν δεις αυτή την ταινία, τι στην ευχή θα δεις στη ζωή σου? Ειλικρινά σου μιλάω, με τέτοιες ηθοποιάρες. Λοιπόν, σιωπώ να απολαύσουμε Dire Straits, γιατί επαναλαμβάνω, σαν σήμερα αυτοί οι φοβεροί τύποι αποφάσισαν για $120 να γράψουν. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime Sultans of Swing, $120 παρακαλώ.

Δημοσιοπό να τα απολαύσουμε. Δεν θα μιλούσε ούτε στους έχου. Όπου θα βάλω το My Generation, το οποίο δεν το έχω σε πάρα πολύ καλή εκτέλεση, αλλά παρόλα αυτά είναι το My Generation, το Who, οπότε δεν το πειράζει κανείς. Καλή κακή αυτή θα ακούσουμε. Μεγάλη μέρα σήμερα, έτσι. Sultans of Swing, Dire Straits, η Chelsea να νικά την Bayern το 2012. 2000, Marinella.

Έλα αριστερά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, περιμένω να ανοίξω και τα μηνύματα τώρα γιατί θα χάσουμε. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Έλεν, καλημέρα Μαρία. Τζίο, καλημέρα, καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Παύλο. Δεν θα μιλήσω καθόλου. Θα πείσω ότι η μουσική μιλήσει μέχρι και το break. Θα γυρίσω να δούμε τι έγινε στο νησί μας, που πάλι γίνανε πολλά σήμερα, 3η 10 Μαΐου, και τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Άντε, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό οθόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Παρέα, πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

και πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας. Εννοείται ότι η Κρήτη ακόμα μια φορά είναι, και αυτή τη φορά πάει σ' άκρη, είναι πρωταγωνίστρια εξελίξεων σε όλη την συνελληνική δημοσιογραφία. Έχει κατατεθεί μια δικογραφία που αποτυπώνει πώς πίσω από υποθέσεις ανεξέλεκτης βόσκησης μπορεί να κρύβεται ένα οργανωμένο σύστημα εκφοβισμού, επιβολής, παράνομου πλουτισμού. Από άκρη σ' άκρη, έτσι, από Κίσο, Αμάρι, Μιλοπόταμο, Μεσαρά, Λασίθι. Η πληγή είναι ανοιχτή και βαθιά. Και δεν αφορά μόνο ανεπιτίδητα κοπάδια και αγροζημιές που μπαίνουν μέσα σε αμπέλια και λιόφυτα και καταστρέφουν τα πάντα. Αφορά εκβιασμούς, φωτιές, ανθρώπους που χάνουν τη γη τους, την ανθρωπιά τους μέσα στον ίδιο τον τόπο, εμπρισμούς. Γενικά αφορά οικογένειες που ζουν υπό καθεστώς φόβου, εκβιασμών, σιωπής. Μια τεράστια δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Υπάρχουν συλλήψεις και από εκεί ξεκίνησαν τελευταίες συλλήψεις μελών οικογένειας των Βοριζίων, που έρχεται να μας πει, να μας δείξει ότι πίσω από πολλές υποθέσεις ανεκτέλεκτης βόσκης και αγροτικών χωρών μπορεί να υποκρύπτεται ένα οργανωμένο σύστημα επιβολής, εκφοβισμού και παράνομου πλουτισμού. Μιλάμε για κυρίως για Βορίζια και Αμάρι. Εδώ και 2 χρόνια έχουν ξεκινήσει καταγγελίες από το Καστέλι, από την Κίσαμο. Οι άνθρωποι ήταν σε απόγνωση, νοικοκύρδες με πατρογονικές παρουσίες που έπαιρναν σε σημείο να δηλώνουν ότι δεν έχουν άλλο και θα εγκαταλείψουν χωράφια σπίτι και θα σηκωθούν να φύγουν. Βία, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί, πυροβολισμοί, ζωοκλοπές, εκβιασμοί, όλα αυτά καθημερινά. Όλα αυτά καθημερινά έφτιαχναν μια κατάσταση φόβου, μια καθημερινότητα φόβου. Πρακτικές μαφίας. Και μάλιστα κάποιοι συγκεκριμένοι παραβατικοί κτηνοτρόφοι λειτουργούσαν με πολιτικές πλάτες. Έτσι λένε οι ντόπιοι. Και υπήρχε η αίσθηση της πλήρους ατιμωρησίας. Είχαμε τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κίσαμο με περισσότερους από 100 αστυνομικούς και δεκάδες κατηγορουμένους, όπου θεωρήθηκε τότε σημείο καμπής, ότι κάτι άρχισε να αλλάζει. Ωστόσο, το ζητούμενο παρέμεινε το ίδιο, αν οι αρχές θα μπορούσαν να πάσουν ένα καθεστώς φόβου βαθιά ριζωμένο σε αρκετές περιοχές της υπαίθρισης και της... Τέλος πάντων, από το 24 και εντεύθυν τα στόματα έχουν αρχίσει να ανοίγουν. Οι καταγγελίες επλήθαιναν σε κάθε του νησιού μας. Κίσαμο, Αμάρι, Καλαμάφκα, Μιλοπόταμο, Μαλεβίζι, Μεσαρά, Μεραμπέλο. Παντού το ίδιο μοτίβο. Περιουσίες που ημάζουν, κάτι που φοβούνται όχι να μιλήσουν, ακόμα και να προσεγγίσουν τα χωράφια τους. Εκατοντάδες ζώα προκαλούσαν μέσα σε λίγες ώρες εκτεταμένες καταστροφές σε αμπέλια, σε λιόφυτα. Και αν έκανες καταγγελία, υπήρξαν αντίπεινα, ακολουθούσαν αντίπεινα. Μετά από κάθε καταγγελία, ακολουθούσαν αντίπεινα. Υπήρχαν δηλαδή πρακτικές, συγκεκριμένες πρακτικές οργάνωσης, της οργάνωσης με πίεση και για συνθήκες που οδηγούσαν τότε στην εγκατάλειψη της γης. Στην καταγγελία του που δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας της γυναίκας και πήγαν και έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου. Και θα ακουστούν πολλά ακόμα. Μένει να δούμε αν θα υψωθεί το ανάστημα από αυτούς που χρόνια φοβούνται, αν θα ανοίξουν τα στόματα. Γιατί είναι βέβαιο ότι πίσω από τις δικογραφίες βρίσκονται δεκάδες οικογένειες που επί χρόνια ζουν υπό ομοιρία και ζητούν το αυτονόητο, να καλλιεργούν τη γη τους και να ζουν χωρίς φόβο στον τόπο τους. Μένει να δούμε αν οι παθόντες θα καταθέσουν ή θα εξακολουθούν να διστάζουν υπό το φόβο των αντιπίνων. Αυτά στην Κρήτη μας, στην Κρήτη, παιδιά.

Υπάρχει έντονο πρόβλημα πάρκινγκ στο Ηράκλειο. Και ο καλοκαιρινός παραδέχθηκε ότι η προσωρινή χρήση του οικοπαίδου απέναντι από το λιμάνι για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης του Ηρακλείου δεν θα παρακολλήσει το έργο ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάλου. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Δικαιοσύνης άναψε πράσινο φως στο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες να γίνει πάρκινγκ. Την ίδια στιγμή στην Λότζη εξετάζουν και άλλες λύσεις για να μετριάσουν ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλαρίζει την πόλη. Την εβδομάδα που τρέχει αναμένεται να παραλυθεί και η μελέτη για τη στάθμευση στα τείχη, η οποία πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία, γι' αυτό καθυστερεί. Επιπλέον ο καλοκαιρινός ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την εταιρεία ακινήτων δημοσίου. Είναι ΤΑΔ δηλαδή που ξέρουμε για την περίμετρο στη γεωγραφική ζώνη των κυλιδρόμηλων Καστρινάκη. Εκεί στην αρχή της λεωφόρου Ικάρου κάτω από τον προμαχώνα Βιτουρίν. Εκεί βρίσκεται ο παρατημένος, ο ερυπωμένος σήμερα λευρόμηλος Καστρινάκης. Ξέρετε όλοι, πάρκαραν και παλιά. Είναι ένα ιστορικό βιομηχανικό σημείο στην πόλη του Ηρακλείου και στην αρχή της λεωφόρου Ικάρου, κάτω από τον προμαχώνα Βιτούρη, δίπλα στην πύλη του Αγίου Γεωργίου.

Αυτά, αυτές είναι οι ειδήσεις, δεν είναι και λίγες. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όπου και εκεί πλέον έχουμε θεματάκια. Τι να σου πω τώρα, από πού να αρχίσω και πού να ξεκινήσω, πού να σταματήσω. Είχαμε και το ατύχημα στη Ρόδο, όπου ξέρω πράγματα. Όπου σκοτώθηκε μια γυναίκα με την κόρη τους, όταν ένας πιτσιρικάς πέρασε με κόκκινο και τις χτύπησε από τη μεριά του συνοδηγού. Αυτός δεν έπαθε τίποτα μέσα στη ΜΜΒ και μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και ο πατέρας του. Η αστυνομία κολλάει, δεν προχωράει και δεν ξέρω για ποιο λόγο βεβαίως. Έλα Βαγγέλη, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, και εγώ γι' αυτό έλεγα το πρωί για τη μοριοδότηση, Βαγγέλη. Εγώ δεν την παλεύω, δηλαδή με το που το άκουσα μου ήρθε κάτι. Ο Βαγγέλης μου μιλάει για την οριοδότηση που ζήτησαν οι γονείς του Λυκείου της Ηλιούπολης και νομίζω ότι αυτό με ξεπερνάει και δεν θέλω να το πολύ συζητήσω. Θα σας πω όμως ότι υπάρχει αίτημα γονέων για οριοδότηση της Πανελλήνιας Εξετάσεις μετά τη διπλή τραγωδία. Και εκεί με τελειώνει αυτή η ιστορία. Πραγματικά μας θεωρώ ασπόμπυλα, ραγιάδες που κοιτάμε μόνο τον ποπό μας και μπορούμε να γλύψουμε και τα πατώματα, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας, για ένα τάλαρο. Για ένα τάλαρο, ρε φίλε. Αντί να ζητήσουν οι συγκλονισμένοι γονείς που ήταν στο ίδιο σχολείο με τα κορίτσια που πήδηξαν χέρι-χέρι από τον έκτο την κατάργηση, τη λύση σε αυτό το πρόβλημα των Πανελληνίων, ζητούν μόρια για τα δικά τους τα παιδιά. Αυτό, όλη η σαπίλα της κοινωνίας σε μία φράση. Αυτό. Καλημέρα Ρόζα, καλημέρα. Κάνει διακοπές, ε. Άσε θα το δω, θα μιλήσω με τους τεχνικούς να δούμε τι συνευχή γίνεται με αυτές τις διακοπές. Λέω και περίεργα πράγματα. Είναι λογικό να υπάρχουν και κάποιες διακοπές. Ωρα, θα συνδέσω αυτό που μου λες για την υπογεννητικότητα. Αλλά για να μην υπάρχει κάποιο υπογεννητικότητα, κάπως πρέπει να τους βοηθήσουν τους νέους. Δηλαδή, πώς να παντρευτείς και πώς να κάνεις παιδιά και πώς να ψάξεις να βρεις μεγάλο σπίτι για να έχουν τα παιδιά στο δωμάτιο. Πες μου σε παρακαλώ. Και γιατί δεν δίνουν, αν θέλανε να βοηθήσουν τους νέους και να μην γκρινιάζουν για την υπογεννητικότητα, γιατί δεν δίνουν ένα χαμηλό ή και δωρεάν ενίκιο στα νέα ζευγάρια ή και άτοκα δάνεια, για αγορά πρώτης κατοικίας. Παραέβγαλαν την Golden Visa και πήραν όλα τα σπίτια Ισραηλινοί και μάλιστα με προτεραιότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή και αυτό να το πιάσουμε. Μην εμπιστεύεστε, παιδιά, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μην τα εμπιστεύεστε. Μπορώ να σας πω συγκεκριμένες τιμές. Παίρνω ένα ταχίνι Όλυμπος από ένα συνοικιακό μικρό μαγαζί και πρέπει να του ρίξετε μια ματιά και σε αυτό, και το παίρνω 2,45 με το ΦΠΑ. Ο Μασούτης το ίδιο το έχει 4,86. Ο Σκλαβενίτης 3,36 σε προσφορά. Το ίδιο και ο Βασιλόπουλος 3,74 σε προσφορά. Λοιπόν, είτε ο γείτονας έχει καλά κονέ και αγοράζει φθηνά, είτε οι άλλοι κερδοσκοπούν, μαντέψτε. Λέω Κάλια ότι σπουδάζεις για μια και μου λες για τις Πανελλήνιες ότι είναι ένα αγχωτικό γεγονός. Δεν το ξεχνάς ποτέ, αυτό είναι αλήθεια. Η διαφορά όμως, Κάλια, δεν ξέρω και πόσο χρονών είσαι, είναι ότι η δική μου γενιά πίστευε ότι περνώντας στο πανεπιστήμιο θα είχε μια καλύτερη ζωή και έτσι ήταν. Τώρα σπουδάζεις για να βγάζεις 900 ευρώ το μήνα και να πληρώνεις 600 ευρώ ενίκιο. Το καταλαβαίνεις, 900 ευρώ το μήνα σπουδάζεις για να βγάζεις 900 ευρώ το μήνα εδώ στην Ελλάδα και πληρώνεις 600 ευρώ ενίκιο και σου απομένουν 300 ολόκληρα ευρώ για τις υπόλοιπες πληρωμές και για να ζήσεις. Και, ωραία, να σου πω, Μίτσο, να σου απαντήσω. What should I do?
Μου λέει ο Μίτσος, τα κεράσια είναι 15 ευρώ. Πώς θα φάμε? Και καλά, εμείς κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα και θα φάμε τα γερόντια. Λοιπόν, Δημήτρη, το σέβομαι αυτό που λες και το ακούω και μαζί σου. Από 1,80 το καταλαβαίνεις. Μιλούσαμε κερασοπαραγωγούς, 1,80 στο χωράφι. Και μετά μου λες εσύ ότι φτάνουν 15 ευρώ τα κεράσια στην αγορά. Και δεν υπάρχει κανένας δημοσιογράφος του ερευνητικού ρεπορτάζ Μίτσο στην τηλεόραση να ακολουθήσει αυτή τη... να μην την πω... όπως λέμε το γαμοπύλαφο, να την πω τη ρημάδα τη διαδρομή και να λυθεί αυτό το μυστήριο τόσα χρόνια, βρε παιδί μου. Τόσα χρόνια. 1,80 το καταλαβαίνεις, 1,80 στο χωράφι. Και σου λέει, εσύ μου λες τώρα ότι φτάνουν 15 ευρώ τα κεράσια στην αγορά. Και ένας δημοσιογράφος δεν έχει ασχοληθεί, ρε φίλε. Δεν έχει ασχοληθεί ένας δημοσιογράφος. Καλημέρα, Νίκο. Σε πολλές περιπτώσεις κερασοπαραγωγοί πουλάνε και 1,5 ευρώ το κιλό. Και εμείς το αγοράζουμε σε πενταπλάσια τιμή. 1,80 ξέρω εγώ, αλλά και το 1,5 δεν μου ακούγεται παράλογο, να σου πω. Γιατί εγώ δεν πούλησα τα πορτοκάλια μου φέτος 0,20, 0,25. Εσείς γνωρίζετε πόσο τα αγοράσατε και πόσο τα φάγατε. 0,25. Πιο καλή τιμή. Σε αυτή τη χώρα ζούμε και αυτή η κυβέρνηση μας ζητά τρίτη θητεία. Το έχετε καταλάβει, έτσι. Το έχετε. Το έχετε, μπορεί. Μπα. Και επαναλαμβάνω, μια και μου μιλάς για παραιτήσεις, πιο πιθανό είναι να έχουμε παραιτήσεις στο καθεστώς για τη 10η θέση στη Eurovision παρά για τα σκάνδαλα και τα εγκλήματα. Διότι είμαστε ως πολίτες τσίρκο. Ωχ, Παναγία μου. Και έχω και τον Άδωνη Γεωργιάδη να πανηγυρίζει για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στο διαγωνισμό της Eurovision και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές να λένε όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το ψάξουμε. Και μάλιστα το Βέλγιο λέει ότι θα παραιτηθεί από την Eurovision. Κατάλαβες. Και έχουμε τον Άδωνη να πανηγυρίζει. Αυτό σε λίγο θα αλλάξει το όνομά του σε Αβραάμ, παιδιά. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και περιτομή σε ζωντανή μετάδοση. Δηλαδή, ναι. Με 600 ευρώ ενίκιο βρίσκεις κάτι χρέπια, φίλε Γιώργο. Από 800 και πάνω παίζουν πλέον. Φαντάσου τώρα, έτσι. Φαντάσου. Και το είπα εγώ για φοβερό τώρα, ε. Για να καταλάβεις το είπα. Δηλαδή. Και ο μισθός 900-900, παιδιά. Δεν πάει παραπάνω. Έλα, Πόπη μου, καλημέρα, καλημέρα. Μα. Δηλαδή, πες μου τώρα, δεν θα φύγουν τα παιδιά έξω. Πες μου, δεν θα σπρώξει το παιδί σου να φύγει από εδώ. Πες μου, ρε, εσύ, Πόπη. Να το καταλάβω, γιατί μπορεί να είμαι υπερβολικός τώρα, έτσι. Και βγήκε και ο Λιάγκας και μίλησε για τη Μαρία Καριστιανού. Λέει, αν αυτή είναι καταλληλότερη για πρωθυπουργός, εγώ τρομάζω. Και εγώ ντρέπομαι, ρε, εσύ, Λιάγκα, που είσαι δημοσιογράφος. Τι να σου πω τώρα. Γιατί δεν θα σου πω τι είσαι. Τι, πού είναι η γλώσσα. Άστο τώρα, δεν θέλω να μιλήσω. Άσε με τώρα. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Αυτά. Αυτά. Κρατήστε ό,τι θέλετε από όλα αυτά. Το μόνο που θέλω κάποια στιγμή να κουβεντιάσουμε, να βάλουμε στο τραπέζι για να το δούμε από όλες τις πλευρές, αυτό το πράγμα, τη μεταβίβαση της λαϊκής περιουσίας στα funds μέσω πληστηριασμών. Αυτό πρέπει να κάτσουμε να το δούμε, να το συζητήσουμε και να κάνουμε εκπομπές επί εκπομπών. Διότι συνιστά κατ' εμέ τη μεγαλύτερη ληστεία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αυτό και την κοινωνική σιωπή που υπάρχει. Η οποία κοινωνική σιωπή είναι παραίτηση, αλλά δεν είναι μόνο παραίτηση. Είναι και συνενοχή, παιδιά. Μία κοινωνία που παραιτείται, να ξέρετε ότι μπορεί να αποδεχθεί τα πάντα. Ακόμα και την ίδια της την εξαφάνιση. Έλεγα, Κωνσταντίνε, ότι οι ευρωβουλευτές ζητούν πλήρη στοιχεία της ψηφοφορίας στη Eurovision και κατηγορούν ευθέως πλέον το Ισραήλ για χειραγώγηση και μάλιστα το Βέλγιο αποχωρεί από τη Eurovision. Αυτό έλεγα. Αυτό. Και βέβαια, μια και μαστάζουν και τα ακούω και ανατριχιάζω, έψαξα και τη βρήκα. 17 Δευτέρου, παιδιά, 17 Φεβρουαρίου βγαίνει ο Αλέξης Μητρόπουλος και λέει ότι δημοσιεύτηκε, όχι ότι θα δημοσιευτεί, δημοσιεύτηκε ο νόμος που παγώνει την αύξηση των μισθών. 17 Φεβρουαρίου. Και τώρα πλέον, μετά, αφού έχει δημοσιευτεί,
το πάγωμα των μισθών και αυτό δεν αλλάζει μέχρι το 2030, έρχονται και τάζουν αυξήσεις μισθών οι ίδιοι που ψήφισαν το πάγωμά τους ως το 2030. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα μείνουν στάσιμοι μισθολογικά, αφού η κυβέρνηση όλων αυτών κρατά κλειδωμένες τις κλαδικές συμβάσεις. Αυτό. Ωραία. Ναι, αυτό που λέει Ποπ. Καλημέρα Ποπ, καλημέρα Χρύσα, καλημέρα Στέλλα. Και τι να τους πεις όταν σου λένε πες μου γιατί σπούδασα. Λοιπόν, έλα, δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε τι γίνεται στον πλανήτη.

Έγινε και κακός χαμός σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισπανία με πυροβολισμούς, ε. Κυκλοφορεί και ένα φοβερό οδηπορικό του BBC στο Αφγανιστάν, στην επαρχία Γκοροκή, όπου άνεργοι πατέρες, παιδιά χωρίς φαγητό και οικογένειες που κάνουν αδιανόητες επιλογές. Πατέρες πουλούν τα παιδιά τους για να σωθούν από την πείνα. Φοβερό το ντοκιμαντέρ, φοβερό το οδηπορικό του BBC εκεί στο Αφγανιστάν. Φοβερό. Στην Τουρκία είχαμε ένα βίντεο που τρέχει από μια ένοπλη επίθεση με 6 νεκρούς. Σε αμόκ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Είχαμε στην Ισπανία μακελιό, συναγερμός, όπου τουλάχιστον είχαμε 2 νεκρούς και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς. Μεταξύ των τραυματιών είναι και 2 ανήλικοι. Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης. Το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 3 νεκροί από επιθέσεις με πυρά στο Σαν Διέγκο. Αυτοκτόνησαν οι 2 έφηβοι δράστες. Μια επίθεση που έγινε λίγο πριν το πρωί, τοπική ώρα βέβαια, έξω από ένα τέμενο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο μουσουλμανικό κέντρο στην κομιτεία του Σαν Διέγκο. Και στεγάζει επίσης σχολικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

United States of America και ξεκινάει Baja California, Μέχικο. Εκεί είναι ακριβώς, Ειρηνικός ωκεανός. Αυτά συμβαίνουν. Έφηβοι αυτοκτόνησαν. Δεν έχω χρόνο να μπω στην είδηση. Αν θέλετε κάντε το Google it.

είναι από ό,τι λένε τα ειδησιογραφικά πρακτορία και η αστυνομία το βλέπει ως έγκλημα, πιθανό έγκλημα μίσους. Και μάλιστα η μητέρα του ενός από τους δράστες προσπάθησε να προλάβει το κακό. Έγκλημα, έγκλημα μίσους.

βγήκε και έκανε δηλώσεις ο Τραμπ. Τρομερή κατάσταση χαρακτήρισε το περιστατικό, ενώ ο ίδιος έχει φτιάξει μια τέτοια κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, δεν έχω χρόνο να μιλήσω. Προτιμώ να ακούσουμε τον Βασίλη Βασιλικό. Αυτό θα μας πάει και σε break. Θα γυρίσουμε να πούμε πράγματα που δεν μας στεναχωρούν, που δεν δημιουργούν πρόβλημα. Πας και σιωπήσω κιόλας.

Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας. Η Αθήνα είναι σε κατάσταση συναγερμού. Φρούριο το ΆΚΑ, τι σέντερ για το Final Four. Σε επιχείρηση ψήστης ασφαλείας εξελίσσεται το Final Four στην Αθήνα. Η Ελλάς θέτει σε εφαρμογή πρωτοφανή μέτρα επιτήρησης γύρω από το ΆΚΑ, γύρω από το T-Center. Ζώνες ελέγχου, συνοδείες αποστολών, δυνάμεις K9, drones, αυστηρούς ελέγχους σε οπαδούς και κατοίκους στο γύρω περιοχών. Κακός χαμός. Σε ένα από τα πιο αμφίροπα Final Four. No, με τέσσερις ομάδες να ζωγραφίζουν. Ολυμπιακό, Ρεάλ, Φενέρμπαχτσέ και Βαλένθια. Το περιμένουμε πώς και πώς. Παρασκευή, Κυριακή. Παρασκευή με τελική, Κυριακή ο τελικός. Δεν ξέρω αν θα γίνει μικρός τελικός, να σου πω την αλήθεια. Από χθες με ρωτάτε, παιδιά. Δεν έχω...

είναι και σαχλαμάρα ο μικρός τελικός, να σου πω την αλήθεια τώρα. Λοιπόν, γιατί δεν ήταν αμφίροπο το Final Four του Βερολίνου που το πήρε ο Παναθηναϊκός? Παιδιά, δεν ήταν αμφίροπο. Δηλαδή, όταν είχαμε, γιατί ήμασταν εκεί στο... έχω άποψη, γιατί ήμασταν με τον Ηλία, είχαμε βρεθεί στο Βερολίνο για να δούμε το Final Four και μάλιστα είχα προετοιμάσει το παιδί και του έλεγα ότι, αγόρι μου, μπορεί να περάσουμε τη Φενέρμπαχτσε, αλλά τη Ρεάλ δεν την περνάμε με τίποτα. Η Ρεάλ παίζει μπασκετάρα και θέλω να προετοιμαστείς ότι μπορεί να χάσουμε, το πιθανότερο να χάσουμε, αλλά το ταξίδι είναι αυτό που μετρά. Περάσαμε καλά, ταξιδέψαμε, περάσαμε τη μισή Ευρώπη. Πραγματικά περάσαμε τη μισή Ευρώπη, σου πω και παραπάνω, για να φτάσουμε Βερολίνο, γιατί πήγαμε αυτοκίνητο. Και αυτό είναι το κέρδος μας σε εμάς. Σίγουρος λοιπόν ότι δεν θα πάει καλά, άσχετο αν τελικά ο Παναθηναϊκός το πήρε, έκανα την ανατροπή με εκείνη τη... το φοβερό μπάσκετ που έπαιξε ο Αταμάν και μας έστειλε στους ποιους 7 στους 500 ουρανούς, ούτε που το περιμέναμε, δάκρυα, τόνους δακρύων χύσαμε. Και δεν υπήρχε πολύ ασυνόβευση, παιδιά. Χωρίς εισιτήριο, εμείς με τον Ηλία βολτάραμε έξω από το, από το Uber Arena, όπως έλεγαν το, το γήπεδο. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και όλοι συζητούν πώς από το 0 στα 6 στα play-off έκανε αίτητο σερί 10 μάτς με τις άλλες ομάδες του Big 4. Χαμός και στη Βραζιλία με τον Νεϊμάρ. Ο κόσμος πανηγύριζε και έκλαιγε για την κλίση του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ. Ο Μουρίνιο πρώτο πιλόν για να αναλάβει την Ρεάλ Μαδρίτη στη Βασίλισσα. Έχει θέσει κάποιους όρους για να αναλάβει για δεύτερη φορά τη Ρεάλ Μαδρίτη, λέω εδώ. Έγινε γνωστό πως από το μεσημέρι της Δευτέρας οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία, 2 και 1 έτη, Special One θα αποχωρήσει από την Μπενφίκα. Τι άλλο να σας πω όσον αφορά στα αθλητικά? Τίποτα, αυτά. Περιμένουμε το Final Four και βέβαια περιμένουμε και τις εξελίξεις μετά το Final Four, τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, διότι δεν θα μείνει έτσι. Μόλις ανοίξει το μαύρο κουτί του αποκλεισμού, μόλις ανοίξουν το μαύρο κουτί του αποκλεισμού αυτοί που έχουν τα χέρια τους στις θύγες του Παναθηναϊκού, περιμένουμε και τις εξελίξεις και σε ποδόσφαιρο και σε, και σε μπάσκετ. Από καλημέρα και στον Ηρακλή που μου λέει ότι καλός ο Ηλιόπουλος αλλά μιλάει πολύ. Πολύ μίλησε για τα πάντα. Αφού σε σημείο οπαδοί έφυγαν, δεν κάθισαν να περιμένουν την απονομή. Ναι. Κάτι άλλο, τίποτα. Αυτά. Όσον αφορά στα αθλητικά μας, βέβαια, έτσι. Λίγο παραπάνω θα μιλήσουμε αυτήν την εβδομάδα, γιατί επαναλαμβάνω, Final Four, όπου μετέχει η ελληνική ομάδα, όπως γίνεται εξάλλου τα τελευταία χρόνια. Τρίτη 19 Μαΐου, δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να επιστρέψω για να δούμε τον καλό μας τον καιρό αλλά και τα καύσιμα.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο καλό μας τον καιρό, όπως τον βλέπετε έτσι και θα συνεχίσει. Κάποια στιγμή λέω θα τη ρίξει την ψυχάλα, αλλά δεν φαίνεται να ρίχνει ψυχάλα. Στους 22 βαθμούς θερμοκρασία, με αραιή συννεφιά και ένα βορειαδάκι ελαφρύ πάνω από τα κεφάλια μας. Ίδιο σκηνικό και αύριο, με τη διαφορά που ο καιρός, ο ήλιος θα είναι αρκετά ψηλά, απλά θα ενταθούν οι βοριάδες, βορειοδυτική για την ακρίβεια, 5-6 και οι ρηπές 7. Στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία, στους 26 την Πέμπτη, γιατί θα πέσουν οι βοριάδες, 26 και την Παρασκευή θα έχουν πέσει τελείως, κάθαρος ουρανός, 26 και το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο, σου λέει το μεσημεράκι, υπάρχει μια περίπτωση να ρίξει ένα ψηλό βροχό στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Σάββατο και Κυριακή θα έχουμε συννεφιά. Αυτός θα είναι ο καιρός που θα μας κάνει παρέα τις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, γρήγορα μια ματιά στα καύσιμα. 2-0-69 Μόλιβδε 95-89 από τη Γάα στο Γάζι. 2-0-93 από τη Κουίνση στο Μιχάλη Ξυλούρη. Ίδια τιμή στο δρόμο προς Μαλάδες, στο δρόμο προς Φινικιά από τις ΕΚΟ. 2-0-95 από την ΕΚΟ Παύλου Ζωγραφιστού. Ίδια τιμή από την ΠΠΗ στη Λεωφόρο Καζατζίδη στην Αλικαρνάσο. Δίζελ κίνηση 1749 από την Αβίν στη Λεωφόρο Κνωσού. 1757 ΠΠΗ Σκουλά και Κλεάνθη. 1757 από την Αβίν Σκουλά και Ερυθρέας. 1757 από την ΠΠΗ στη Λεωφόρο Κνωσού. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές καυσίμων στην πόλη. Είναι πάρα πολύ ακριβά, βέβαια, εννοείται. Αυτό η μόνη λύση, η καλύτερη λύση είναι να προσέχετε τις μετακινήσεις σας. Υπερβολές, όχι πάω στο κινητό με το αυτοκίνητο ή με τη μηχανή.

Λοιπόν, όσο εδώ και με παρέκει, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1. Κλείσω τώρα παραπέντε, διότι έχω και ένα σούπερ μάρκετ, έχω και ένα πλυντήριο να πλώσω. Πριν κατέβω κέντρο. Αυτά. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτά και σας από τις 8 μέχρι τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν. Και είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν και πρέπει να υποθούν. Πάση θυσία. Electricity, Orchestra Maneuvers in the Dark και αμέσως μετά Michael Oldfield για να τον πάρω στα αυτιά μου, Moonlight Shadow. Να τον πάρω στα αυτιά μου στο κράνος. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα.

0: πάμε.
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
0: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης. Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους. Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη. Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
2: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
0: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Come on, happy, we wanna say goodnight to you.

Barcello Sofia, la coppia più bella del mondo.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Ωραία μπήκαμε σήμερα, δυνατά. Καλησπέρα στο Ηράκλειο, καλησπέρα στην Κρήτη, καλησπέρα σε όσους αυτή τη στιγμή είναι κολλημένοι στην Ικάρου, στην Κνωσού και ειδικά στις εξόδους από το ΒΟΑΚ. Καλησπέρα και σε εκείνο τον τύπο με το σκούτερ που θεωρεί ότι ο ΚΟΚ είναι περισσότερο μια γενική ιδέα παρά νόμος του κράτους. Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που η πόλη μοιάζει να έχει νεύρα με όλους. Ο ταξιτζής με το τουρίστα, ο τουρίστας με το GPS, το GPS με το Ηράκλειο και το Ηράκλειο με το ίδιο του το κέντρο. Γιατί στο Ηράκλειο δεν λες εύκολα πάω μέχρι το κέντρο τρίτη απόγευμα. Είναι υπόσχεση που μπορεί να καταστρέψει οικογένειες. Γιατί μπορεί να ξεκινήσεις για το κέντρο και να επιστρέψεις άνθρωπος που κοιτάζει σπίτια σε χωριό με σκέψεις του τύπου μήπως τελικά η ζωή θέλει κήπο και κότες.

Να σας πω ένα μυστικό όμως. Το απογευματινό ραδιόφωνο είναι λίγο σαν τον κολλητό που μπαίνει συνοδηγός. Δεν σου λύνει τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή να αντέχεται. Σου λέει μια σαχλαμάρα, βάζει ένα τραγούδι, χαμογελάς λίγο και ηρεμεί το κεφάλι. Οπότε για τις επόμενες ώρες, ξέρετε, λίγη μουσική, λίγο χαμόγελο, λίγο ειρωνία, γιατί χωρίς αυτή δεν βγαίνει ο μήνας. Και παρέα μέχρι να πέσει ο ήλιος πάνω στη θάλασσα και να θυμηθούμε ότι όσο και αν μας τρελαίνει αυτή η πόλη, δύσκολα, πολύ δύσκολα την αλλάζεις. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου του 2026, είναι η 139η ημέρα του χρόνου. Μας μένουν ακόμα 226 μέρες για να κάνουμε όλα αυτά που λέγαμε το Γενάρη, θυμάστε? Οπότε χαλαρά, υπάρχει χρόνος, όχι πολύς αλλά αρκετός για να το αναβάλουμε με αξιοπρέπεια. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα περίπου στις 6 και 12 το πρωί και θα δύσει γύρω στις 8 και 19 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζουν ο Πατρίκιος, η Πατρικία, ο Θεόγνωστος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος και ο Μένανδρος. Χρόνια πολλά παιδιά, με υγεία, χαρά και ευτυχία. Και πάμε στον καιρό, γιατί ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα κινείται σε ένα φωλώδη διάθεση, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρειο-βορειοδυτικά με ένταση στα 2 μποφόρ. Όμως η σημερινή μέρα δεν είναι μόνο εορτολόγιο, καιρός και απογευματινή βόλτα. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και εδώ η φωνή χαμηλώνει, όχι από θλίψη μόνο, αλλά από σεβασμό. Γιατί υπάρχουν μνήμες που δεν μπαίνουν σε επετείους για να τις ξεχάσουμε την επόμενη μέρα. Μπαίνουν εκεί για να μας θυμίζουν ότι η ιστορία δεν είναι μια παλιά σελίδα σε βιβλίο. Είναι άνθρωποι, είναι ονόματα, είναι οικογένειες. Είναι τραγούδια, είναι γλώσσα, είναι ξεριζωμός και μια αξιοπρέπεια που πέρασε μέσα από φωτιά και δεν κατάφερε να σβήσει. Σήμερα θυμόμαστε όχι για να μείνουμε στο σκοτάδι, αλλά για να ξέρουμε από πού έρχεται το φως, και ειδικά εδώ στην Κρήτη που ξέρουμε τι θα πει η μνήμη, τι θα πει η ρίζα, τι θα πει να κουβαλάς ιστορία χωρίς να την κάνεις βιτρίνα. Η σημερινή μέρα θέλει το σεβασμό και λίγα λόγια. Τα πολλά λόγια σε τέτοια θέματα καμιά φορά κάνουν περισσότερο θόρυβο από όσο χρειάζεται.

Και πάμε στα κυριότερα νέα από το Ηράκλειο και την Κρήτη. Στο Ηράκλειο προγραμματίζονται εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου την Κυριακή 24 Μαΐου με τελετές, δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων. Μια υπενθύμηση ότι η πόλη όταν θέλει ξέρει να στέκεται σοβαρά, όχι μόνο στα εγγένεια, στα μικρόφωνα και στις κορδέλες, αλλά και εκεί που χρειάζεται σιωπή. Σήμερα επίσης συνεδριάζει και η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων προμήθειες εξοπλισμού πληροφορικής και υπηρεσίες για τη συλλογή και μεταφορά ογκωδών αποβλήτων. Κοινώς από υπολογιστές μέχρι παλιά έπιπλα. Το Ηράκλειο πάντα έχει εύρος. Μπορεί να συζητάει για ψηφιακό μέλλον και ταυτόχρονα να αναρωτιέται ποιος άφησε ένα καναπέ δίπλα στον κάδο σαν να είναι μνημείο σύγχρονης τέχνης. Στην επικαιρότητα παραμένει και η αγωνία για την εξαφάνιση του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου από την περιοχή των Μαλίων. Οι έρευνες συνεχίζονται και κάθε πληροφορία μπορεί να είναι σημαντική. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κάνουμε του detective του καφενείου. Αν κάποιος ξέρει κάτι, μιλάει στις αρχές, απλά, καθαρά και ανθρώπινα. Στην Κρήτη συνεχίζεται επίσης η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης εκβιασμών σε Αμάρη και Βορίζα, με βασικούς κατηγορουμένους να αναμένονται να απολογηθούν την Παρασκευή. Η Κρήτη έχει λεβεντιά, έχει φιλοξενία, έχει ψυχή, αλλά έχει και κάτι ιστορίες που αν τις έγραφες σε σενάριο θα σου έλεγε ο παραγωγός μήπως το παρακάνουμε λίγο. Κι όμως, εδώ πολλές φορές η πραγματικότητα κοιτάει τη φαντασία και της λέει «Έλα να σου δείξω να μαθαίνεις». Και μέσα σε όλα, την 5η 21 Μαΐου συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στο Ηράκλειο, γιατί σε αυτή την πόλη πάντα κάτι συνεδριάζει. Αν δεν συνεδριάζει συμβούλιο, συνεδριάζει παρέα σε καφενείο. Αν δεν συνεδριάζει παρέα, συνεδριάζει οικογένεια για το ποιον θα στηρίξουμε τις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το Ηράκλειο. Μια πόλη που έχει θάλασσα δίπλα της, ιστορία από κάτω της, κίνηση μπροστά της και πάντα κάποιον να λέει «Θα πεταχτώ γρήγορα μέχρι εκεί». Βέβαια στο Ηράκλειο το γρήγορα είναι φιλοσοφική έννοια, δεν μετριέται σε λεπτά. Μετριέται σε νεύρα, κύκλους γύρω από το τετράγωνο και πόσες φορές είπες «Δεν ξανακατεβαίνω κέντρο». Αλλά σήμερα εδώ δεν είμαστε για να γκρινιάξουμε μόνο, ή μάλλον θα γκρινιάξουμε λίγο, αλλά με ρυθμό, με μουσική, με διάθεση και εκείνη την ωραία απογευματινή τρέλα που κάνει την πόλη να μοιάζει λιγότερο κουρασμένη και περισσότερο ζωντανή. Γιατί ακούτε μουσικό κανάλι 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νόμο Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί, και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Τώρα τρόποι επικοινωνίας, οι οποίοι είναι πολλοί και διάφοροι, όρεξη να έχετε, αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, πώς περάσατε. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κιόλας. Ένα τελευταίο, έχουν μείνει κάτι εισιτηριάκια. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ, όχι 10. Ψέματα λέω. Ελάχιστα.
Μείνανε εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια είναι λίγα. 2810-360-260. Και από εδώ και πέρα αφήνουμε λίγο τις ειδήσεις στην άκρη, κρατάμε τη μνήμη όμως εκεί που πρέπει, ψηλά, και βάζουμε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να παίρνει μια τρίτη που ξεκίνησε σαν υποχρέωση και να την κάνει να μοιάζει με υπόσχεση. Η εκπομπή ξεκινάει, η μουσική ξεκινάει και σήμερα το Ηράκλειο δεν θα το διορθώσουμε, δεν μπορούμε άλλωστε, αλλά μπορούμε να το χορέψουμε όπως είναι.

Λοιπόν, The Perfect Life, Moby και Wayne Coyne. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1995, όταν ο Moby και οι The Flaming Lips άνοιγαν συναυλίες στο Red Hot Chili Peppers. Το βίντεο του τραγουδιού έγινε γνωστό για την αλόκοτη, σχεδόν σουρεαλιστική του ατμόσφαιρα, με τους δύο καλλιτέχνες να εμφανίζονται ντυμένοι με μαριάτσι αισθητική. Τέλεια ζωή, που φυσικά δεν υπάρχει, γιατί αν υπήρχε θα είχε λιγότερους λογαριασμούς, λιγότερα θα δούμε και περισσότερα απογέμματα που δεν μας κυνηγάει κανείς.

0: και από την ψευδέστηση της τέλειας ζωής, πάμε πιο πίσω. Εκεί που η μουσική δεν είχε φίλτρα, δεν είχε γυαλιστερό περιτύλιγμα, είχε μόνο φωνή, δρόμο και σκόνη.
1: You ready?
2: Yes.
0: Charlie Bill και Stop Breaking Down Blues. Το αρχικό Stop Breaking Down Blues ηχογραφήθηκε από το Robert Johnson στο Dallas το 1937, στην τελευταία του ηχογραφική περίοδο. Αργότερα το τραγούδι έγινε γνωστό μέσα από εκτελέσεις άλλων καλλιτεχνών όπως η Rolling Stone και οι White Stripes. Η εκδοχή του Charlie Bill κυκλοφόρησε σε σύγχρονη blues προσέγγιση και αναφέρεται με συνθέτη το Robert Johnson.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης ώρας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν αποτύπωμα και στο δρόμο και στην πόλη. Πρώτος χορηγός για την πρώτη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικανασό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί στην Κρήτη ξέρουμε πόσο ό,τι χτίζεται σωστά αντέχει και στο χρόνο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Διαφημίσεις θέλω, σε ευχαριστούμε αυτούς που στηρίζουν και σας που μένετε. Πάμε να το ανεβάσουμε λίγο τώρα. Στρομαέ και Αλόρον Ντάνς. Εδώ το ακούμε σε Afro Soul Cover. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2009 από το Βέλγο καλλιτέχνη Στρομαέ κατά κόσμο Paul Van Aver και έγινε νούμερο 1 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το όνομα Στρομαέ είναι αναγραμματισμός του μαέστρο σε γαλλική αργό.

Να σας θυμίσω ότι παίζει και δώρο και μυρίζει popcorn. Υπάρχουν εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια είναι λίγα και δεν περιμένουν.

Και μετά την ελευθερία πάμε σε ένα αγόρι μικρής πόλης. Εκεί όπου η φυγή δεν είναι καπρίτσιο, είναι επιβίωση. Αυτή είναι η 16 και το Small Town Boy. Το αρχικό κυκλοφόρησε το 1984 από τους Broskin Beat. Το τραγούδι μιλά για έναν νέο άνθρωπο που φεύγει από το σπίτι και την πόλη του μέσα σε κλίμα απόρριψης και ομοφοβίας. Το βίντεο με το Jimmy Somerville έκανε το κομμάτι σύμβολο φυγής, πόνου και ελευθερίας. Το Small Town Boy δεν είναι απλώς χορευτικό. Είναι βαλίτσα, είναι σταθμός, είναι εκείνη η στιγμή που φεύγεις όχι γιατί δεν αγαπάς τον τόπο σου, αλλά γιατί ο τόπος σου δεν έμαθε να σε χωράει. Και αυτό, όσο beat can be, παραμένει βαθιά πληγή.

Και αφού περάσαμε από μια φυγή που πονάει, μπαίνουμε σε πιο σκοτεινή κινηματογραφική ενέργεια. Και τη συνέχεια, Παρόβ, Στέλλαρ και τα κρίνα γίνονται μαύρα. Black Lilies. Ο Παρόβ Στέλλαρ, κατά κόσμον Μάρκους Φίρεντερ, είναι αυστριακός παραγωγός και θεωρείται από τους βασικούς πρωτοπόρους του Electro Swing. Το Black Lilies κυκλοφόρησε το 2026 ως κινηματογραφικό Electro Swing, κομμάτι με μουσική και στίχους του Μάρκους Φίρεντερ. Το κομμάτι ακούστηκε και στο τελικό της Eurovision. Από εκεί το κλέψαμε.

Χαμούλης, χαμούλης, πραγματικά. Βγήκε και ο ήλιος. Μια χαρά, μια χαρά. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτη μας ώρα, με οι οποίοι αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αλλά αφήνουν αποτύπωμα και στο δρόμο και στην πόλη. Και πρώτος χορηγός για την πρώτη μας ώρα, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί στην Κρήτη ξέρουμε πως ό,τι χτίζεται σωστά αντέχει και στο χρόνο.

Να στείλουμε και μερικές καλησπέρες. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και στο Σταμάτη. Σταμάτη, υπόσχομαι. Και ξέρεις, εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι τις υποσχέσεις μας τις κρατάμε. Ρώτα να μάθεις. Καλησπέρα και στη Δεσποινή Δέσποινα. Καλησπέρα και στον Νικόλα. Καλησπέρα και στον Αντώνη. Και από αυτές τις καλησπέρες δεν θα μπορούσε να λείπει ο φίλος μου, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Στέφανος, που πάντα μας ανεβάζει και μας φτιάχνει τη διάθεση. Για πολλωστή φορά, Στέφανε. Καλησπέρα και στο Μάνο, το γίγαντα.

Και τώρα αλλάζουμε εποχή. Και από τους Βάλτους και τον Νότο περνάμε σε γυαλισμένα κράνη, φαν κιθάρες και ρομπότ που κατάλαβαν καλύτερα από πολλούς ανθρώπους τι σημαίνει χορός. Αυτή είναι η Daft Punk και ο Pharrell Williams. Ήρθαν να μας ξεσηκώσουν. Lose Yourself to Dance.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Πίσω στον αέρα. Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8.

0: Πάμε και γρήγορα γρήγορα να δούμε τι έγινε και σαν σήμερα. Το 1822 είχαμε την αυμαχία ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Με μορφές όπως ο Μιαούλης, ο Τσαμαδός και ο Σαχτούρης, μια εποχή όπου η θάλασσα δεν ήταν καλοκαιρινή καρποστάλ, ήταν πεδίο μάχης, αγωνίας και ελευθερίας. Και από τη Χίο πάμε στο 1919, στη Σαμψούντα, εκεί όπου η ιστορία δεν γράφεται με μελάνι, αλλά με ξεριζωμό. Η αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ συνδέεται με τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων, και αυτό σήμερα δεν το περνάμε βιαστικά, το κρατάμε, το ακουμπάμε στο μικρόφωνο και το αφήνουμε να ακουστεί όπως πρέπει, με σεβασμό. Ύστερα, η σημερινή ημερομηνία κάνει και εκείνη την παράξενη στροφή που μόνο η ιστορία ξέρει να κάνει. Από τη μνήμη και τον πόνο μας πετάει ξαφνικά στη λάμψη, στο σινεμά, στην εικόνα, στο αμερικάνικο όνειρο που φορούσε στράς και είχε ραγισμένη ψυχή. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1962, η Marilyn Monroe τραγουδάει το Happy Birthday Mr. President στον πρόεδρο John F. Kennedy στο Madison Square Garden. Και από τότε αυτή η στιγμή δεν είναι απλώς μια εμφάνιση, έγινε εικόνα, έγινε μύθος, έγινε εκείνη η αμήχανη στιγμή που η πολιτική φοράει κουστούμι, το Hollywood φοράει διαμάντια και όλη η αίθουσα κάνει πως δεν καταλαβαίνει αυτό που καταλάβαιναν όλοι. Γιατί η Marilyn Monroe δεν τραγούδησε απλώς χρόνια πολλά, έφτιαξε μια σκηνή που ακόμα και σήμερα μοιάζει πιο δυνατή από δελτίο ειδήσεων, γιατί καμιά φορά ένα τραγούδι κρατάει περισσότερο από μια κυβέρνηση, και μεταξύ μας μερικές κυβερνήσεις κρατάνε μόνο επειδή δεν έχουν καλό ρεφρέν. Yes.
1: Fire. And they said the city had a sound, for the world caught wind of it.
0: Πάμε και στη μουσική, γιατί 19η Μαΐου έχει και ηλεκτρικό ρεύμα. Σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single, το Sultan of Swing. Το σαν σήμερα αναφέρει ότι ηχογραφήθηκε με κόστος μόλις $120. Η ιστορία λέει ότι ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε το τραγούδι από μια μπάντα που είδε να παίζει σε μια σχεδόν άδεια pub στο νότιο Λονδίνο. Το αστείο ήταν η αντίθεση. Απλή, σχεδόν άσημη μουσική, αλλά με όνομα βασιλικό. Σουλτάνη του Swing. Και κάπως έτσι από μία άδεια αίθουσα γεννήθηκε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κιθαρίστικα κομμάτια στην ιστορία του rock. Τώρα στις γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαριλένα. No Μαριλένα είπα. Like η Μαρινέλα. Το 1938 στη Θεσσαλονίκη. Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, και έγινε μία από τις πιο μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Έφυγε από τη ζωή το 2026, στις 28 Μαρτίου.

Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε και ο Πιτ Τάουνσεντ, ο κιθαρίστας και βασικός δημιουργός των The Who. Ένας άνθρωπος που έκανε την κιθάρα όχι μόνο όργανο αλλά χειρονομία. Εκείνο το περίφημο γύρισμα του χεριού, το windmill, δηλαδή τον ανεμόμυλο, το οποίο έγινε σήμα κατά τεθέν του πάνω στη σκηνή.

μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ, που βρίσκεται στη ΒΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12. 2810 22 52 12.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας μίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

Και κάπου εδώ η εκπομπή κάνει αυτό που πρέπει. Δεν κλείνουμε απότομα, χαμηλώνουμε όμως τα φώτα. Αφήνουμε το τελευταίο ρυθμό να κάτσει στον αέρα. Και μας θυμίζει ότι η μουσική δεν λύνει τα προβλήματα στη ζωή. Αλλά μερικές φορές την κάνει να περνάει λίγο πιο ανθρώπινα. Καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια και όπως πάντα να προσέχετε τι ακούτε. Μερικά τραγούδια δεν μπαίνουν απλώς στο πρόγραμμα, μπαίνουν μέσα μας. Από το μουσικό κανάλι 105,1 και από το Δήμο Κιβωτίδη, εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι.

thought he and I went out from the movie this

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1.